0: διαβάζω μόνο το μήνυμα που λέει «Μα πόσο καλοκαίρι αυτό». Banana Rama, Cruel Summer. Πόσο πολύ βγάζει καλοκαίρι πραγματικά. Θα μπορούσα να διαγράψω τα πάντα από την Banana Rama και να μας σημαίνει μόνο αυτό το τραγούδι. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακία FM και το 919.gr. Παγκελιά της φίλης μας της Βιβής αυτό. Και καλά έκανε, το κρατούσα για την Τρίτη και την επιστροφή μέσα στον Ιούνιο, αλλά θα το αλλάξουμε 3D cut. Πάνω στην ώρα. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε.
1: Κουτίνα.
0: Καλημέρα 0681.
1: Σικουμίνε.
0: Κουτίνα.
1: Για ο σαξοφόνο.
0: Έρχονται δύο τραγούδια που το έχουμε ξανακάνει αυτό, που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση.

Κίτα που θα ακούγαμε και θα τραγουδούσαμε ρουμάνικα. Του γιατρού είναι αυτό. Αυτός ευθύνεται. Λολίτα Τσαρτσέλα. AI είναι, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρξε ποτέ η Λολίτα. Αλλά εδώ η τεχνολογία έχει γίνει τρομακτική. Εδώ έβγαλε πάθος. Έβαλε τσαχπινιά. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems.

να δεις κάθεν τι βγάζει η άρτα δηλαδή. Όχι μόνο πορτοκάλια και ραδιόφωνα. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Δεν έχω το όνομά σου, αλλά θα ήθελα να το ξέρω. Καλημέρα, λέει, στην καλύτερη εκπομπή χθες. Το ίδιο προφίλ, το 26410. Έγραφε ευτυχώς στο Αγρίνιο δεν έχουμε τέτοια ραδιόφωνα. Μάλλον δυστυχώς ήθελες να γράψεις. Αλλά ευτυχώς για μας δηλαδή. Μπορεί να το νοούσες έτσι. Τι ταιριάζει μετά από Λολίδα και Τσερτσέλ? Εσείς το είχατε ζητήσει. Η Γεωργία. Και εγώ το υιοθέτησα.

Αυτό δεν το είδατε να έρχεται. Μα του λες αμάνι και εισβολέας. Μαζί με Τσερτσέλ θα πηγαίνει πάντα η Μπανίστερ Τζου. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. Και στη Λευκάδα Κατερίνα. Μπόνα τζορνάτα. Πάμε να παίξουμε σε χρονολογίες και είδη. Και σε Donna Summer on the radio.

Donna Summer για μας αυτό on the radio. Αυτό είναι το αυθεντικό και μπορεί να μην το έχετε πολύ ακούσει.

Big in Japan, η Alphaville. Έβλεπω έναν τύπα μεγάλο σε ηλικία που κάνει όλα τα μεγάλα τα δικά μας τραγούδια, τα ανακατασκευάζει με άπειρα μηχανήματα, έτσι. Και έπαιξε αυτήν την εισαγωγή και έτσι το θυμήθηκα. Να ακούσουμε και ένα καιρό σου, Λίνα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. What a feeling, Κατερίνα. Ναι, ναι και εσύ. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Έβαλε αποσπάσματα από το Studio 4 και τη ματούλα, το είδα και εγώ αυτό. Έτσι ήρθε στο μυαλό μου. Καλημέρα στο Εδιμβούργο.

Σήμερα έχω κάτι για όλους και θα κάνω όλα τα χατήρια σήμερα. Και Where the Wild Roses Grow ακούσαμε, και What a Feeling θα ακούσουμε, που νομίζω τα ακούσαμε πολύ πολύ πρόσφατα, μπορεί και μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη. Θα μου πεις και τι έγινε. Αν μας σηκώνει το κλίμα και το θέλουν ο κροατές, Μιχάλη, πρέπει να έχετε πρόσβαση στη λίστα μου στα επόμενα τραγούδια. Είχα το Echo Beach εδώ και ώρα και δεν ήξερα αν θα ακούσουμε το Echo Beach ή το Walking on Sunshine. Ρίχτα όλα μέσα. Nick Erso για τη φίλη μας τη Λίνα. Would it be good? Πόσο λατρεμένο. Και θυμάμαι ότι στα είδης αυτός πατούσε λίγο στα άρια του Kids. Ήταν για τα μαλλιά, τα χτενίσματα. Δεν θυμάμαι, ήταν αυτό το μικρό δισκάκι, το The Riddle, που είχε μέσα ένθετο με χτενίσματα. Ναι. Μικρό δισκάκι 45 που άνοιγε και είχε μέσα σελίδες. Χωρίς λόγο, με χτενίσματα.

αυτή η τραγουδάρα. Ο Νίκ Έρσο και και αυτό δικό σας. Καλημέρα στο επικεφή, καλημέρα Λαμπρινέ. Πάντα εσύ με τον καλό το λόγο. Έλεγα μια μέρα πόσες φορές ως DJ μου έχουν ζητήσει τραγούδια που μου τα ζητάνε έτσι και δεν μπορώ να σκεφτώ ποιο είναι αυτό. Αυτό έχει γίνει σε κόκκινο χώρο και νομίζω ότι ήταν παλιά μου συμμαθήτρια, η Λίλια. Μου λέει, βάλε, λέει, I love you baby. Βρε να μην το βρίσκω. Βρε τραγούδι σε όλο το τραγούδι από την αρχή να καταλάβω ότι ήταν το Can't Take My Eyes Off You. Πολλές τις περιπτώσεις. Α, ναι, το λέγαμε για το Enough is Enough, που ο τίτλος είναι No More Tears.

Καταλάβατε γιατί λέμε ότι ήμασταν τυχεροί. Μεγαλώσαμε σε μια πολύ ωραία εποχή με πολύ ωραία μουσική. Ήταν 1982, εγώ ήμουν 13 χρονών. Τι καλύτερο από το να πέσει σε αυτή την ηλικία πάνω σε αυτό το τραγούδι. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Και να ξεκινάς τότε διστακτικά τα πρώτα σου πειρατικά χρόνια. Εκείνη την εποχή δεν νομίζω να ξεπερνούσα τα όρια της γειτονιάς. Αλλά ήταν μια καλή προετοιμασία. Βιολιά και άλλα βιολιά. Τώρα θέλουμε βιολιά. Smokey, I'll meet you at midnight.

πω πω, πόσο μεγάλο τραγούδι. Smokey, I'll meet you at midnight. Καλημέρα Βερονίκη, πόσο μου αρέσει αυτό το όνομα, Βερονίκη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Irene Cara, What a Feeling, Flashdance.

σας πω ότι δεν θυμάμαι καθόλου αυτή την ταινία. Θυμάμαι ότι αυτή την έλεγαν Άλεξ και ήταν οξυγονοκολλήτρια. Τα λέω καλά? Και μετά έγινε χορεύτρια. Την ανακάλυψαν, όσο εκεί θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καν το Footloose. Το Footloose θυμάμαι μόνο τη σκηνή με τα αυτοκίνητα. Θυμάμαι όμως τα soundtrack από αυτά όλα. Για τη Μεγάλη Βρετανία αυτό, που δεν θέλει να ακούσει Catherine and the Waves, Walking on Sunshine, αλλά θέλει να ακούσει Martha the Muffins, Echo Beats, Far Away in Time.

0: the Muffins, Echo Beach.
1: Echo Beach.
0: Τα έτης μην τα κατηγορείς. Έτσι. Σκεφτείτε λίγο αυτό να έχει βγει στα έτης. Όχι, δεν θα πήγαινα. Αλλά είμαστε πολύ τυχεροί που κάποτε βγήκε. Η ανισόπεδη δίσκο.

0: Έλα, αλήθεια, τώρα το τραγουδήσατε. Όλοι το τραγουδήσατε. Πού?
1: Σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο.
0: Καλά να πάθετε όσοι δεν έχετε έρθει στα πάρτι μας. Ειδικά όταν μετά τα early drinks αρχίζει η Diana Ross. Και ανεβαίνουν οι πρώτοι τρελοί στην πίστα. Upside down.

You're giving love instead. Upside down, you turn me. Η Diana Ross στα ξημερώματα των 80's, 1980. Έχω 15 τραγούδια σαν αμονή, αλλά πρέπει να επιλέξω μόνο ένα. Και αυτό θα μας βγάλει και λιγάκι εκτός χρόνου, αλλά θα γυρίσω το Σάββατο βράδυ στο Deja Vu. Σπάνια σου ζητάνε Amanda Lear. Πολύ πολύ σπάνια. Είναι και λίγο νοχελικό αυτό. Δεν είναι ακριβώς για χώρο, είναι για το σβήσιμο. Είναι στον οπιούμενο ποτέ ακόμη, αν βάλει ο DJ το Enigma. Κάμουνε μου λιγάκι μου. Η Amanda Lear, Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out. Αύριο έχουμε μια φοβερή Παρασκευή. Έδειξε τα δείγματα από σήμερα.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: shit. Look at the way you treat me.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
5: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
5: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
4: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
5: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
4: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
5: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
4: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
5: Τηλέφωνο 26810-79570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο,
5: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
8: Αμβρακία FM.
9: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Και το κάνατε εικόνα, είναι βέβαιο το κάνατε εικόνα. Είναι βιωματικό αυτό, είναι muscle memory. Και τα γερόδια πάνω να αναρωτιούνται, τι είναι το μάνα μάνα. The question is, who cares? Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Παρασκευιάτικη Άρτα. Καλημέρα από τον Αμβρακιά FM, το 919.gr και την αφεντιά μου τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Η μοναδική περίπτωση ανθρώπου που μπορεί να είναι ξύπνιος από τις 6.30, true story, και να φτάνει στο ραδιόφωνο παρά 10. Κάπου υπάρχει ένα loophole εδώ, κάπου χάνομαι εγώ στο χρόνο. Πάμε λοιπόν σε μια ηλιόλουστη άρτα. Χθες βέβαια, χθες έβρεξε. Χθες έβρεξε αρκετά και για πολλή ώρα. Ανταμένο ο Μάιος να τελειώνει εδώ, έτσι. Έλα, έλα, έχουμε τριήμερο μπροστά. Έχουμε να πλύνουμε χαλιά.

όπως φαίνεται ότι είναι Παρασκευή, μας γράφει ότι πρέβεζε η Άννα. Μανα μανα. Καλημέρα στην Φιλοχία Κωστή, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα ψηλά στο Λόφο, καλημέρα Κατερινά. Ένα πολύ ωραίο όνομα για την έναρξη των Πανελληνίων σήμερα. Τι πηγαδάκια των παιδιών, την αγωνία και των παιδιών και των γονιών. Νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να ερεμήσουν πιο πολύ. Τα παιδιά ξέρουν τι να κάνουν. Πάντα πίστευα ότι το να αγχώσεις το παιδί και να του βάλεις ένα πήχη ή ότι άλλη μονό σου ή ότι εγώ πλήρωσα τόσα χρήματα για σένα, φρόντισε, δεν βοηθάς. Και άλλωστε τα παιδιά μπορούν να κάνουν κάτι αργότερα το οποίο δεν το έχουν σπουδάσει. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Πολλές περιπτώσεις πλέον. Για φαντιά μου πρώτα απ' όλα. Οπότε, don't worry, be happy. Ο Bobby McFerrin. Καλημέρα Λεκό. Που εύχεται καλό που σου κουδού. Επιτέλους λέτε ευχήθηκα και αυτό. Είχαμε καιρό. Τριμεράκι μπροστά μας. Be happy. Don't worry, be happy.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is.
1: Bob McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Τώρα είδα τι λέει σήμερα ο Captain America. Είναι η πινακίδα που γράφει και σβήνει, δώρο από τυχερή σακούλα, που κάθε μέρα γράφει και ένα νέο μήνυμα, χωρίς να ξέρουμε ποιος, χωρίς υπογραφή. Σήμερα ο Captain America λέει, η Φίνος Φιλ με ήθελε σαν τρελή, αλλά εγώ προτίμησα το ραδιόφωνο όταν βρακέφε. Τα φωτογραφίζω αυτά, τα μαζεύω. Θα τα εκθέσουμε κάποια στιγμή όλα μαζί. Καταλάβατε γιατί φτάσαμε όμως εδώ. Γιατί η παραγωγή είναι ένας προς έναν απίστευτη. Μου κάνει λίγο για σλίκητη το μήνυμα βέβαια. Για Θανάση Μαλτέζο. Τζορζ Μαυρίδης. Εσύ και εγώ. Και τα Ζούκα Μίξ. Καλημέρα στη μισή Ελλάδα που έχει συντονιστεί ήδη στον Ομπρακέ FM. Και είμαστε μόλις 15 λεπτά μετά τις 8.

Θεός Μαυρίδης. Εσύ κι εγώ. Πανελλήνες λοιπόν. Και θα επαναλάβω ότι δεν ξέρω αν είναι το άγχος των παιδιών ή το άγχος των γονιών. Κάποτε είχα μιλήσει μια εκδήλωση του Αστρολάβου και είχα πει το πολύ απλό. Αφήστε τα παιδιά να γίνουν αυτό που θέλουν αυτά. Όχι το αποθυμένο, το δικό σας. Είτε γίνατε, είτε δεν γίνατε εσείς. Το παιδί είναι το μέλλον, όχι το αποθυμένο το δικό μας. Yellow Moon on Ice.

Η Yellow ήταν αυτή. Μόνο Nice. Και αυτό είναι MTV τραγούδι, MTV feeling. Lois Lane, ένα και μοναδικό του τραγούδι. Φοβάμαι, δεν έβγαλαν και δεύτερο δηλαδή, δεν το μάθαμε εμείς. It's the first time. Είμαστε στο MTV 1989.

Παιδιά, είναι πάρα πάρα πολλά τα χρόνια από αυτό το τραγούδι. It's the first time. Και ακόμη πολύ περισσότερα, βγάλετε και μια ευτέτεια για το επόμενο τραγούδι που το θεωρώ από τα πολύ πολύ πολύ αμβρακιώτικα. Από τα πειρατικά χρόνια, η Ice House και το Hey Little Girl. Και μια καλή μέρα να στείλουμε στη Χαλκίδα και στο όμορφο μήνυμα της Κάθριν.

Ice House. Hey little girl. Η φωτογραφία στο στούντιο ανοίγει από το, στο Βαγγέλη Σεβερδινό. Καλημέρα Βάγγελε. Ο νουνός, ο νουνός. Καλημέρα George. You said I was free to... Έτσι να έχετε μια ιδέα πώς είμαστε εδώ μέσα.

αμφρακιώτικο μέχρι το κόκαλο. Jack Panate, Every Glance. Καλημέρα στο Δημαρχείο, καλημέρα Γιώργο. Α, driver seat, το αυτοκίνητο έρχεται αμέσως.

Τελικά μάθαμε WhatsApp. Η Four on Bloods το 92. Και πάμε στα τέλη των 70s. Για το φίλο μας τον Γιώργο, είμαστε το 1978. Νομίζω ότι μέχρι το 84 αυτό θεωρούταν ένα νέο τραγούδι. Sniff at the Tears, Driver's Seat. Καλημέρα Νικό. Καλημέρα από το Ισόγειο μέχρι το Τρίτο. Και ενδιάμεση όρεφη μπορεί να στείλουν κανένα μήνυμα. Εμείς εδώ είμαστε, για όλους σας. Ζωντανά από την Άρτα, το Ναυρακιά FM και το 919.gr. Περήφανοι για το δημοτικό μας ραδιόφωνο.

αυτόν είναι τσέμπαλο. Άντζελο Μπραντουάρντι, Βανιτά τη Βανιτά. Ο Λουκιάνος Κελαϊδόνης της Ιταλίας. Ίδιος, δίδυμος αδερφός του. Μαρία Μαντελένα, δεν θέλετε? Εγώ δεν κατάλαβα καλά. Υπήρχε μια επιλογή από Σάντρα. Υπήρχε μια από Τζορντανέλη. Αλλά υπάρχει και αυτό. Η Τζέσικα Μαρκέζ, Μαρία Μαγδαλένα. Δυνατά.

καλοκαίρι είναι στο παραδείο. Αλλά η μουσική του νομίζω ότι έχει έρθει ήδη. Η Τζέσικα Μάρκεζ, Μαρία Μαγδαλένα, κρατάει από το 2003. Και είναι happy, όπως είναι και αυτό. Μάνου Τσάο, τον Νίνο Καροτώνε, Παρασκευές στον Αμβρακέ FM είναι αυτές.

0: Τι ωραίο τραγούδι, τι συνεργασία. Μάνου Τσάο και τον Νίνο Καροτών, La Tramba. Καλημέρα Στεφανία, όμορφη Παρασκευή. Και ακόμη καλύτερο το ηλιόλουστο τριήμερο, μακάρι να έρθει. Αυτό το επιτέλους να μας κάψει λίγο ήλιος.
1: Κορίτσι στάσου να σου πω.
0: Κορίτσι στάσου να σου πω, τελευταίες μέρες της άνοιξης. Και σαν σήμερα το 2022 έφυγε ο Δάκης. Μόλις είχαμε προλάβει να τον δούμε ζωντανά στο μονολίθι. Προλάβαμε και στιγμή. Καλημέρα Φωτεινή. Καλημέρα και καλό τριμεράκι γράφει.

Ο υπέροχος Δάκης. Κορίτσι, στάσου να σου πω, το έχω συνδέσει με άνοιξε αυτό το τραγούδι και όχι άδικα. Έφυγε σαν σήμερα, 29 Μαΐου. 29 Μαΐου, έτσι άνοιξε το 22. Ούψ, ένα τραγούδι για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Και θα είναι Λίμπε, θα είναι ο Ντιμζάχ, ο Δήμος, ο Γιώργος. Ακριβώς για αυτό το τραγούδι είχαμε πάρει συνέντευξη ο Ντιμζάχ στον Αυρακέ FM. Και είχαμε ακούσει το φοβερό ότι το Φλεμίγκο Νέστο γράψαμε, λέει, δοκιμαστικά, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και έχει μείνει. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Ό,τι έβαλε τώρα.

ναι, είναι ένα Beatles, ένα χθες και ένα σήμερα. Για να μην λέτε ότι τους ξεχάσαμε. Εμείς τους Beatles. Baby you can drive my car. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο στίχος που ψάχνει για σοφέρ. Δεν έχω, λέει, αυτοκίνητο ακόμη και αυτό μου ραγίζει την καρδιά, αλλά βρήκα οδηγό και αυτό είναι μια αρχή. Αυτό λέγεται θετική σκέψη. Κρατάμε ένα από τα σκαθάρια. Got my mind set on you, ο George Harrison.

George Harrison, I've got my mind set on you. Είμαστε το 87, είμαστε 87, είμαστε πολλά πολλά, είμαστε δεκαετίες μετά τους Beatles. Αλλά να ξεπλύνω την ντροπή. Ένας George Harrison, ένας John Lennon, θα έρθει και Paul McCartney. Ringo Starr δεν έχω. Θυμάμαι ότι έχω ένα άλμπουμ του Ringo Starr, αλλά δεν. Μην με ρωτήσετε ένα τραγούδι του. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα Black Magic Woman. Γκάρα Black Ma. Και αργότερα. Καλημέρα στον Κώστα Κότσε. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems. Είμαστε μια ωραία, μια μεγάλη παρά είμαστε.

πάμε τα σκαθάρια ένα-ένα. Χωρίσαμε. Λοιπόν, George Harrison, John Lennon και Paul McCartney, Hope of Deliverance. Είπα, θα ήθελα να έχω και Ringo Starr.

τον είδαμε αυτές τις μέρες και σε πολλά βίντεο με τον Goldberg στην τελευταία του εκπομπή. Ωραίος ο Πολ. Για την ηλικία του κρατείτε πάρα πολύ καλά. Έπαιξε και τρομπέτα. Χόρεψε. Φτού φτού.

τι καλή που ήταν, τι ωραία ομάδα ήταν. Πολ Μακάρνι. Εξαιρετικός και πολυγραφότατος. Hope of Deliverance, αν και αυτό κρατάει από το 93. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα από τη Χαλκιδική, λόγω τριημέρου μας γράφει. Έχουμε πει σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Όλη η Ελλάδα το ξέρει αυτό. Καλημέρα στα Βόρεια. Τώρα 3-1 Beatles. Χρειάζονται και Stones. The Beatles and the Stones. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. Miss you.

Stones. And I miss you. Φοβερός πάντα ο Δημήτρης από το Liverpool. Μας έβαλε φωτογραφία από τον τάφο της Eleanor Rigby. Το Eleanor Rigby το θεωρώ το πιο ανατριχιαστικά ωραίο τραγούδι για μένα, των Beatles. Και σας έχω πει τόσες φορές να δείτε την ταινία των Beatles, το Yesterday. Όχι την ταινία. Τι θα συνέβαινε αν ξαφνικά όλοι στον πλανήτη ξεχνούσαν τους Beatles, δεν τους είχαν ζήσει ποτέ και υπήρχε μόνο ένας άνθρωπος μετά από ατύχημα που θυμόταν τα τραγούδια τους. Σε όλη την ταινία γίνεται star, γίνεται αυτός οι Beatles, και σε όλη την ταινία προσπαθεί να θυμηθεί τα λόγια από το Eleanor Rigby. Δεν του βγαίνουν. Τρία συν ένα από Beatles, ένα συν ένα από Stones. Living in a ghost town. Να είμαστε και δίκαιοι.

η Oasis στο Wonderwall. Καλά που μας ειδοποίησες, Αλέκο. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Χρόνια πολλά στο Μιτσάρα μας. Δεν θέλουμε να μάθουμε ηλικία. Μια χαρά όλα. Εδώ, στη μάχη. Μπράβο, Δημήτρη. Αφιερωμένος Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Καλημέρα, Πτήσιμο. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα, Στέφανε. Το χάσα αυτό.

Roy Orbison. Τι μορφή, τι συμπαθητική φυσιογνωμία που ήταν αυτός με τα έντονα γυαλιά του. Oh, pretty woman. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα Όλγα και καλημέρα Ελισάβετ. Προβλέπω να γίνεται παρτάκι σήμερα. Καλημέρα στη Λευκάδα και στο Robin Cafe Bar. Τι λες? Τι new entry είναι αυτό? Τι Λευκάδα είναι αυτή? Τι Λευκάδα είστε εσείς? Suspicious Minds.

Banyan Cannibals, Suspicious Minds. Έχω κάνα Google Maps να βρω το Robin Cafe ακριβώς που είναι. Να ξέρουμε πού θα έρθουμε τρίμα. Για ποτό όμως. Πάμε. Και ας μην αρέσει το Ενδιβούργο. Εμείς εδώ αυτό θα κάνουμε τους επόμενους τρεις μήνες.

αυτό είναι ένα καλοκαίρι σε συσκευασία τραγουδιού. Katrin and the Waves, Walking on Sunshine. Δίπλε καλημέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Μια μεγάλη καλημέρα στο Μεγανήσι και στη Λίνα Ευαγγελία. Και στο Μιχάλη. Τατ, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά Οκ, θα μας εξηγήσεις λογικά. Μια κολλημένη κασέτα. Οι Proclaimers. Well, I'm gonna be 500 miles.

Οι Proclaimers, που είναι λέει classic Scottish summer anthem. Λάφσακ δεν πρόλαβα, αλλά θα ακολουθήσει μετά. Γιατί πάμε τώρα σε τραγουδάρα που έχει βάλει το χεράκι του και ο Ντιμζάχ. Tom Gabelle, You Make Me Feel. Ένα πάρτι ολόκληρο.

γυρίσουμε εμείς όποτε θέλουμε. B52's Love Shack. Εδώ είναι τις τρελής που λένε.

Τη τρελή. Πώ λέει εγώ εσύ και φίλου η τρελή. Αυτό ήταν η B52 1989 Love Sack. Ο Νίκος μας γράφει ότι το θέμα των πανελλαδικών ήταν η μοναξιά. Του θύμισε

σε λέει Κατσιμιχαίους, η μοναξιά του σκηνοβάτη. Ναι. Καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. Καλημέρα φίλε Λίνο. Λέω κάθε μέρα να κατεβώ γιατί έχω και τα δικά μου. Έχεις να κάνεις και τα δικά μου φέτος, αλλά... Αλλά... Howard Jones, έχετε να το ακούσετε ίσως από τότε. Things can only get better. Και έχουμε άλλα δύο τραγούδια. Είμαι σίγουρος για το τελευταίο. Για τίποτα άλλο στη ζωή μου. Καλημέρα στο Πικεφί, καλημέρα Λαμπρινή.

Howard Jones, Things Can Only Get Better. Ναι, ήμουν σίγουρος εγώ το τελευταίο τραγούδι. Και φοβόμουν ότι κάποιος θα κάνει αυτή την παραγγελιά. Την έκανε φίλη μας η Λίνα, οπότε... Όχι, θα πάμε. Θα πάμε όπως είπαμε. Θα αφήσω το τελευταίο τραγούδι αυτό που ήθελα. Τώρα σκέφτομαι τους νέους ακροατές των Βρακέ FM, αυτοί που μας έχουν ανακαλύψει τα τελευταία εξάμηνα, που θα πούν τι βάζει.

τι βάζει. Γιατί ομβρακιά παίζει Λευτέρη με τη Λινέο. Γιατί ένα μεγάλο τραγούδι πιστεύω ότι ήταν πολύ προχωρημένο για την εποχή του. Μην σας πω ότι είναι και για το σήμερα. Έλα, σηκωνόμαστε.

παιδιά, μπράβο. Το chat συμφώνησε. Ήθελαν κι άλλοι να το ζητήσουν, αλλά ντρεπόταν ή περίμεναν το Ιούνιο. 6 άτομα βέβαια αποχώρησαν από το live, οπότε okay. Δεν είναι όλα για όλους. Θα ήταν αυτοί οι καινούργιοι ακροατές που θα πάνε okay. Μπήκε άλλος μέσα τους. Έχουν κάνει παρεμβολή στον Αμβρακέφα. Λευτέρης με την Ελληνέως από τα Nevermind Edits. Διπλοπειράγμανο από μένα με δίχως τέρα. Αλλά αν είναι να φύγουμε για τρίμερο, θα φύγουμε με ακρογιαλιές δειλινά. Dirty Fuse, Sunset Beach. Αυτό είναι ο Αμβρακέφα. Καλό τρίμερο σε όλους. Θα είναι νέα εβδομάδα, αλλά δεν θα έχει Δευτέρα. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης σε μια Happy Friday. Μείνετε κοντά σε ραδιόφωνο.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων Οσένα, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ένα κεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: baby, I'm a fireball.
1: FM.
2: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-06414 και στο 697-474-539.
1: Αμβρακία FM.

Ding dong, dong, ding dong.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

αλλάξεις, θα μείνω ο ίδιος απλός. Δε χωράς κάπου εκεί, όσο κι αν έχεις σκεφτεί η εκτίμηση βιαστική, αυτό που πίστεψες ότι η αλήθεια είναι απλή. Δεν είναι η αλήθεια απλή. Ξημερώνει και γράφω πάλι στα ίδια σκοντά αυτό, πάλι εσένα να ψάχνω και να σου πω.

Δεν έχεις θέση εδώ, είναι το παιχνίδι σκληρό για το δικό σου μυαλό. Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, κράτα το για φύλαχτο. Ξημερώνει και λείπεις, η συνήθεια της λύπης. Κι όσο ανακαλύπτεις πως σε κανέναν δεν λείπεις. Είναι αυτή η αλήθεια, είναι η συνήθεια της λύπης.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας, περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Dip Trap, Fantasia.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα, οπτίσιμο, σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακή FM.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810-79570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Αλουτέκ Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
6: Αμβρακία FM.

0: Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα?
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.

0: Αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

Ο έρωτας συμποσίαρχη και συνδετημόνε είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Δεν ξεχνάμε λοιπόν αυτά όταν είναι να μιλήσουμε για τον έρωτα, για να μην μας τυφλώσει η οργή του και η αρχία.
1: Yep, νέος, παρουσιά σου, Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ. Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος? Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ. Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε. Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπη, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού.
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: FM. Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: I love you when you're under my skin.
1: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
2: Αμβρακία FM.

0: Βρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
6: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days, the coolest radio.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή βράδυ, λίγο μετά τις 9 και οι μέρες βινιλίου είναι εδώ στον αέρα για να σας κρατήσουν συντροφιά με τις 10 απόψε.

Μένοντας λοιπόν συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Σάρτα στον Αυρακή FM, σας κρατάμε και μας κρατάτε συντροφιά μέχρι τις 10 απόψε.

Και μην ξεχνάτε, 919.gr, το chat του Αβρακέ FM, από όπου μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας ή να δείτε τους τίτλους των τραγουδιών που παίζουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Ακούμε μια δεύτερη διασκευή του τραγουδιού The Creep των Radiohead. Μετά την Kid Moxie είναι η Eminem Sari.

Καλησπέριζουμε τη συντροφιά μας εδώ στο 919.gr. Χαιρετούμε τη Λίνα, την Άννα, τον Α2410 και τον Γουίζη που έστειλαν ήδη τα μηνύματά τους. Βρίσκονται εδώ στο 919.gr και κάποιοι από αυτούς μιλάνε για κουμπαριές.

Εν τω μεταξύ ακούμε τους Σούφις, ένα σύγχρονο ντουέτο της σύγχρονης ψυχεδελικής σκηνής. Το κομμάτι είναι το Sri Sai Flora, σε ένα remix που έχουν κάνει Time and Space Machine, ένα άλλο ντουέτο το οποίο έχουμε ακούσει κατά καιρούς από την εκπομπή μας. Είναι μουσική παραγωγή, κάνουν remix, βγάζουν και τις δικές τους, τα δικά τους κομμάτια.

Για τη συνέχεια έχουμε ένα γυναικείο συγκρότημα, τις καταπληκτικές Electra Lane. Έχουν καμιά εικοσαριά χρόνια, ίσως και παραπάνω, στο κουρμπέτι. Το κομμάτι που ακούγεται τώρα είναι το Blue Strangler.

Και από τις Electra Lane να περάσουμε σε ένα άλλο συγκρότημα. Το όνομά του είναι Sandals, στα σαντάλια. Μια και πιάσαν οι ζέστες, θα αρχίσουμε να βγάζουμε και τα παπούτσια, να φοράμε και εμείς σαντάλια. We gonna live.

Και το κυριότερο, να μην έχουν άγχος όταν πάνε να γράψουν. Την προσπάθειά τους, όποια και αν ήταν αυτή, την έχουν ήδη κάνει. Τώρα πρέπει με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία να πας να γράψεις.

τραγουδάρες μας γράφει εδώ 0681. Τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια για μια ακόμη φορά. Οπότε αν σας αρέσουν αυτά που ακούτε, κάντε κατάσταση στο χώρο σας, ανεβάστε την ένταση της μουσικής, χαμηλώστε το φωτισμό, κεραστείτε κάτι και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.

Ήλια να μας λέει ότι την ατμόσφαιρα την έχει ήδη έτοιμη. Καλησπέριζουμε και την Αγγελική που πήγε στην παρέα μας. Με ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει στην εκπομπή του Κώστα του Βέτζου κάποια Παρασκευή πριν έρθουμε εδώ για να κάνουμε τη δικιά μας εκπομπή, το και το οποίο μας άρεσε πολύ και το υιοθετήσαμε. Illusory και Overrun. Να επαναλάβουμε ότι τους τίτλους των τραγουδιών, των κομματιών που ακούγονται από την εκπομπή μας, μπορείτε να τους δείτε στο 919.gr.

Γιάννης Πάνου για τη συνέχεια. Έχει έρθει ήδη εδώ στο στούντιο για να αναλάβει λίγο μετά τις 10. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο Ναυράκι FM, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Και πάμε να ακούσουμε λίγο πριν τελειώσουμε ένα δεύτερο τραγούδι για απόψε από το γυναικείο συγκρότημα των Electro Lane που ακούσαμε και προηγουμένως.

μετά της Electra Lane και το film music που ακούμε τώρα, έχουμε άλλα δύο τραγούδια δρόμο. Λίγο μεγάλα σε διάρκεια, αλλά έχουμε πάρει την άδεια εδώ του αγαπητού Γιάννη. Ας μπορεί να το φάμε 5 λεπτά από την εκπομπή του, αλλά θα αναπληρώσει αυτός στη συνέχεια.

Και το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε είναι από τους Mr. Elevator at the Prain Hotel. Λέγεται Νίκο, για την μεγάλη αυτή τραγουδίστρια που πέθανε πριν κάποια χρόνια πρόσφατα σχετικά, την Νίκο που είχε συνεργαστεί και με τους Velvet Underground. Mr. Elevator at the Prain Hotel τώρα κυκλοφορούν στη μουσική πιάτσα σχέτο σαν Mr. Elevator, το κόψαν λίγο το όνομα.

Και κλείνουμε για απόψε με μια συνεργασία του Iggy Pop με τον Matt Sweeney σε μια διασκευή ενός τραγουδιού των Velvet Underground, το European Sun, από το πρώτο δίσκο που είχαν βγάλει Velvet Underground το 1967. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, ήταν μαζί σας ο Θείος Γιώργος και οι Μέρες Βινιλίου. Όπως είμαστε σήμερα Παρασκευή βράδυ, όπως είμαστε στον αέρα κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 9 στις 10. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Να έχετε ένα καλό τριήμερο. Ραντεβού την Τρίτη το βράδυ, πάντα εκτός απρόπτου. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Παρασκευή βράδυ λοιπόν, τελειώνει και η άνοιξη. Χαιρετάμε για την άνοιξη, την αφήνουμε πίσω. Πλησιάζει και το καλοκαιράκι. Ή έρχεται ο χειμώνας καλύτερα. Καλό χειμώνα να έχουμε, παιδιά. Έρχεται. Να είμαστε καλά, να περάσουμε όμορφα. Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Εδώ από τον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό. Το Ναυράκι FM από την πόλη της Σάρτας. 919.gr εντερνετικά. Και εδώ είμαστε. Πάμε να περάσουμε ένα διωράκι φανταστικό. Ευχαριστώ τον Θείο Γιώργο που πάντα αφήνει τρελές πάσες. Θα τον μαλώσω λίγο γιατί με κρατάει λίγο πάρα πίσω και ξενυχτάω κι εγώ το παλιόπεδο. Πάω μετά τις 12 και γκρινιάζει και τα φιντικούλη που πιάνω εγώ μετά τις 12. Αλλά δεν πειράζει. Όπως συνηθίσαμε τώρα τελευταία, ξεκινάμε με Yngwie Malmsteen. Παραγγελίες της Χρύσας. Riot in the Dungeons. Καλησπέρα και σε σένα, Άννα. Καλησπέρα εδώ. Είμαστε ανοιχτά και το βράδυ, παιδιά, να ξέρετε. Δεν είμαστε μόνο πρωινή τύποι. Έτσι. Όλοι καλοδεχούμενοι. Πάμε να περάσουμε όμορφα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Ματθαίο, καλησπέρα και στη Φένια. Θα τα πούμε εμείς πολύ σύντομα. Καλησπέρα στον Μιτσάρα, καλησπέρα στο Λίμπρο. Χρόνια πολλά, Μιτσάρα, να, όχι απλά να τα κατοστήσεις, να τα διπλασιάσεις, να τριπλασιάσεις όσο μπορείς, όσο μπορείς. Αρκεί να είμαστε γεροί και δυνατοί, φίλε, και να περνάμε και όμορφα, να χαμογελάμε συνέχεια. Καλησπέρα στην Αγγελική, καλησπέρα στην Εύελιν, καλησπέρα στο Μεγανήσι. Καλησπέρα στην Χαλκιδική, σαν την Χαλκιδική δεν έχει. Καλησπέρα, Βερονίκη. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Καλησπέρα στην Κρήτη, κάτω στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στον Γιώργο, την Κλέρη και τον Γιάννη. Να είστε καλά, παιδιά. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Και το καλοκαιράκι θα σας δω κάπου κοντά πάλι. Πάμε. Iron Maiden. Επιλογάρα του φίλου του Γιώργου. Αφιερωμένο στη γυναίκα του, τη γυναίκα της ζωής του, τη Λαμπρινή. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Iron Maiden που πήγατε και τους είδατε κάποιοι τυχεροί και την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Εδώ. Run to the hills, λοιπόν. Πάμε.

Αυτό είναι, παιδιά. Τρέξτε, τρέξτε. Πάμε, χαμός. Μιτσάρα για σένα αυτό αφιερωμένο εξαιρετικά. Black Sabbath θα ακούσουμε. Under the Sun, έτσι. Έτσι, να είμαστε όλοι κατά τον ήλιο, κατά από έναν ήλιο. Τον ήλιο το φανταστικό της Χαλκιδικής που είναι εκεί πάνω και η Βερονίκη μας και τον απολαμβάνει. Τον απολαμβάναμε και εμείς πολλά χρόνια. Κάθε καλοκαίρι δούλευα εκεί στη Βεριά. Φανταστικά ήταν, παιδιά, είναι φανταστική και σε κάποια άλλα μαγαζιά εκεί. Παλιά, παλιά, παλιά. Τα παλιά τα χρόνια, τι μου θύμισες τώρα, ρε Βερονίκη. Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας. Θα περάσουμε όμορφα και εδώ. Είμαστε λίγο άγρια, παιδιά, βέβαια, να ξέρεις.

Μα Θεέ μου, εννοείται πως θα γράψουμε αργότερα, δεν το συζητάμε. Εδώ είναι νύχτες πιωμένες από μετά. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα Manowar, έτσι θα σε φτιάξω λίγο. Immortal θα ακούσουμε. Ευελίν μου, είναι δυνατόν να χαλάσω γατήρι εγώ, αφού ξέρετε, νύχτες πιωμένες από μέταλλο χωρίς, το ξέρετε εσείς τι θα πείτε, δεν γίνονται. Καλησπέρα και στην πολυπαθή ομάδα, καλησπέρα στα παιδιά αυτά που εργάζονται στους δήμους, στο κομμάτι των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Είπαμε, κάποια στιγμή θα γίνει παιδεία και θα μάθουμε να τα θεωρούμε αυτά τα ζώα και τα καημένα σαν μέλη της οικογένειας. Και είμαστε και δαιμόνες τους. Μακάρι, τα επόμενα 10 χρόνια πιστεύω ότι το καταφέρουμε. Τι Ευρωπαίοι είμαστε.

Ευελίν μου, η παραγγελιά σου. Αμέσως. Γιατί είπαμε. Νύχτες κομμένες από μέταλλο χωρίς μετάλλικα δεν γίνονται, έτσι. Και γι' αυτό. Welcome home, Sanitarium. Μετάλλικα. Εντάξει, αγαπημένοι, δεν το συζητάμε. Ματθαίο μου, θα μας φέρει πίσω η Φένια, γιατί εντάξει, να πάμε, άντε θα πάμε. Για να γυρίσουμε όμως θα χρειαστούμε κάποια βοήθεια, πιστεύω. Θα το κανονίσουμε για στάνταρ και έτσι. Θα πάμε να γιορτάσουμε τα 28 χρόνια του Indian. Έτσι λέω. Να είμαστε καλά μέχρι την άλλη, το άλλο Σάββατο. Καλησπέρα στην Πρέβεζα, καλησπέρα στα παιδιά και στον Άρη και την παρέα του. Καλησπέρα στην νυχτερινή βάρδια. Καλησπέρα στην Εύθυνη, ξαδέρφη μου. Καλησπέρα και στο νοσοκομείο εδώ πάνω, στον Λόφο. Να είστε παιδιά δυνατοί και με υπομονή.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στην Ολγάρα, καλησπέρα στην οικογένεια Χρόνη, την κουρασμένη. Εδώ θα ξεκουραστείτε, παιδιά. Εδώ ήρθατε να απλώσετε την κορμάρα σας και να ξεκουραστείτε. Εδώ είμαστε. Στον ανώνυμο, αν μπορούσες να γράψεις και ένα ονοματάκι, καλό θα ήταν. Έχουμε The 69 Eyes και θα ακούσουμε Drive. Ματθαίο μου, πολύ χαλαρά σε βλέπω να ξεκινάς. Για να δούμε, για να δούμε. Καλά τα πας όμως. Βερονίκη μου, νομίζω πως το κάποτε είναι ακόμη ανοιχτό, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ήταν εκεί απάνω που ανέβαινε στα σκαλάκια, αν θυμάσαι, έτσι. Πολύ πολύ καλό μαγαζί. Και από τα ροκάκια έτσι που κρατούσαν χαρακτήρα, από τα μαγαζιά που κρατούσαν χαρακτήρα. Κάποτε, κάποτε. The 69 Eyes, Drive.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, όλοι οι δρόμοι αύριο και όλα τα σταυροδρόμια οδηγούν πού αλλού, εκεί που τα παιδιά, αυτά τα αγαπημένα παιδιά, αυτό το παιδί το όμορφο, το τρελό, το αγόρι το μοναχικό που είναι πίσω και κρυμμένο από τα τύμπανα, ο Μάκαρος, θα βρίσκονται και θα μας παίζουν μουσικούλα για να κλείσουν, γιατί κλείνουν τα 5 χρόνια από αυτό το συγκρότημα τους The Jesters. Και όσους σας οδηγήσει ο δρόμος να πάτε να τους δείτε, όσοι είστε τυχαίροι, ακούσουμε ένα τραγούδι από τους The Jesters. Τώρα που κάνει και διάλειμμα το παιδί, να μας ακούσει λίγο και αυτό. The Jesters, All That Seems. Να τους απολαύσετε αύριο όσοι είστε και κοντά, και να τους χαρείτε και να πιείτε και τις μπύρες. Αμένα τις κρατάς, αδερφέ. Δεν ξεχνάω εγώ, αφού κερνάς.

Και θα πάτε αύριο στο Rockwood λοιπόν να τους απολαύσετε, να το δείτε αυτό το παιδί ζωντανά να υδρώνει εκεί πίσω, να την υδρώνει τη φανέλα. Να είναι πολύ όμορφα και πολύ τρελά, θα περάσετε όμορφα. Πάμε να περάσουμε και στην επιλογή του Ματθαίου. Dream a Deceiver, Judas Priest. Την καλησπέρα μου και στη Θεσσαλονίκη και στην αγαπημένη Ντομινίκ και τον Γιώργο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα στο Λουθεράκι και την Εύη του. Καλησπέρα στη Λαρίσα, στη Λάρισα. Καλησπέρα στη Βασιλική, στη Λάρισα. Στην Ελένη, στο Βόλο. Καλησπέρα και στην Αντωνία και στους ζωγράφους.

Είπαμε τι θα γίνει αύριο και χαμός θα γίνει. Θα δείτε. Να το ανέβασα κιόλας. Εκεί στο Rockwood λοιπόν, θα πάτε να τους απολαύσετε. Πάμε να ακούσουμε καινούριο τραγούδι. Καινούριο τραγούδι από A Perfect Cycle, Starless. Εντάξει, τους περιμένουμε. Περιμένω και από Tool εγώ να ακούσω κάποια στιγμή, αγαπημένη Tool. Πάμε να ακούσουμε A Perfect Cycle.

Γιώργο, εννοείται πως θα στείλεις φωτογραφικό υλικό κανονικά και βιντεάκι και τα πάντα όλα από τη λαϊβάρα αυτή. Θα τα σπάσουν, όχι απλά θα προκαλέσουν σεισμό, αγαπητή Εύελιν. Θα ταρακουνηθεί η γη, θα αλλάξει το ημισφαίριο, θα πάει διαφορετικά. Δεν γίνεται πραγματικά. Δεν υπάρχουν αυτά τα παιδιά. Θα ζωγραφίσουν αύριο. Αυτό, όπως μας ακούνε και εμάς έξω στο διάστημα, θα μας εκτοξεύσουν πραγματικά. Μα Θεό μου, κρίμα για τους Dimmborger έτσι. Για να περνάει τόσο αδιάβολο. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Έχουν και αυτοί τις κακές τους μερικές φορές. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένους Amon Amarth. Doom Over Dead Man.

Μα Θεέ μου, ναι, τώρα πραγματικά ήρθε θέση ο άνθρωπέ μου. Αλλά να σε φτιάξω λίγο καλύτερα εγώ από πριν. Και άκου να δεις τι σου έχω. Σου έχω Septic Flesh. Και θα ακούσουμε τον Burn.

Ευελίνουμε πραγματικά, είναι η ώρα πριν τα μεσάνυχτα, αλλά δεν θα το ακούσουμε το σήμα, γιατί μας πηγαίνει λίγο παραπίσω για να κλείσουμε την πρώτη ώρα την πραγματική. Έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα πάλι με ελληνικό συγκρότημα. On Thorns I Lay. Φανταστική, παιδιά. Τους ξέρετε όσοι τους έχετε ακούσει. Πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή. Oceans. Τους έχουμε δει και live. Είναι φανταστική.

Και τώρα θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα. Είναι η νύχτα που έχουμε φτιαγμένε από μέταλλο. Έλα, σταμάτα. Είναι η νύχτα που φτιαγμένε από μέταλλο. Ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Εδώ, στον Αμπρακέ FM, στον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει από την πόλη της Σάρτας σε όνομα όλο τον κόσμο. Έξω από τον κόσμο, πραγματικά μακριά έξω από το διάστημα και έξω από τον γαλαξία. Πάμε να περάσουμε στη δεύτερη ώρα με αγαπημένους Suicidal Angels, Bloodbath. Πάμε δυνατά.

Τι είπες τώρα, ρε Αλέκο, έκλεισε το κάποτε, αν είναι δυνατόν, κρίμα. Ή το μαγαζάκι είχε μείνει γι' αυτό, λίγο ροκάκι, πάει και αυτό. Κρίμα, κρίμα, αυτή η Άρτα τα σκοτώνει τα παιδιά της, την άπο. Πάμε να ακούσουμε την επιλογάρα του Ματθαίου. Dark Stars and Eternity, Sworn θα ακούσουμε. Ευελίν μου, πολύ καλή επιλογή, Πατατακίου, να κάνεις, μπράβο, μπράβο. Βάλε και καμιά μπυρίτσα έτσι να τα συνδυάσεις. Κρίμα να κατεβαίνουν έτσι στα στέγνα, έτσι δεν είναι. Έλα, κερνάω εγώ.

Μα Θεέ μου, να, τέτοια κάνεις και μας έριξες την Εύελιν στα βαριά απόψε. Το έριξες στα σκληρά ποτά. Τι μου κάνεις ρε παιδί. Τέτοια, μου χαλάς το πελατολόγιο εδώ πέρα, μου χαλάς τον κόσμο. Έτσι. Πολύ καλή όμως, πάρα πολύ καλή η σχόλ. Μπράβο Εύελιν μου. Το Grapefruit κάνει πάρα πολύ καλό. Έτσι. Άκου και αυτούς όμως. Νομίζω τους ξέρεις, αλλά άκου λίγο. Black Braid, αδερφέ. War drums are down on the day of my death. Έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε. Κομματάρα.

Καταλαβαίνετε τι γινόταν τώρα εδώ μέσα. Χαμός. Τα σπάσαμε όλα. Αλλά ακούω, ερχόμουν από εκεί που στην Άρταρα. Ναι, τότε σπούδασα Θεσσαλονίκη, δούλευα κιόλας και στα παράκια. Ξέρετε, γινόταν πανικούλης. Και ερχόμουν λίγο έτσι να πάρω και γεύση από την Άρτα. Ήταν αυτό το κάποτε. Πώς το έλεγαν όμως, δεν το έλεγαν κάποτε, ρε φίλε, όταν εκεί που ανέβανε με πάνω. Crystal Viper συνεχίζουμε. Fever of the Gods. Την καλησπέρα μου στα παιδιά στον Αχυρώνα. Καλησπέρα στην Ελένη. Καλησπέρα στις Χαρούλες μέσα. Καλησπέρα στην Κριστίν. Στην Κρίστη. Καλησπέρα στο Θέμη, το Σταύρο, το Χριστάρα. Καλησπέρα στη Μαρία που μας άφησε. Έτσι να είστε καλά, ρε παιδιά.

Αλλά ακόμα να φτάσετε και εσείς, όχι τα 50 ούτε τα 100, τα 250, όσο μπορείτε περισσότερα, να είστε μαζί αγαπημένοι μια ζωή. Μπορεί να. Τώρα με έκανες. Να τον de facto λες. Μπορεί ρε φίλε, μπορεί πραγματικά. Για εμάς τους παλιότερους τώρα είναι λίγο δύσκολο να το θυμηθούμε. Εγώ έλειπα και πολλά χρόνια. Αλλά μπορεί να είναι και αυτό. Καλά το λες. Πάμε να συνεχίσουμε με Leather Witch. Έτσι κοριτσάκια τώρα θα ακούσουμε. Beast Inside. Και όπως λες και για τον φίλο του Μιτσάρα, τίποτα. Ένα νούμερο είναι, παιδιά. Το γυρίζεις ανάποδα και τι, ξεκινάμε πάλι από την αρχή.

Πάμε να συνεχίσουμε και με I Prevail. Bad Things. Μακριά από κακά πράγματα όμως σε όλους εύχομαι. Ειδικά σε όλους όσους είναι στον δρόμο, φορτηγατζίδες, οδηγούς λεωφορείων, οδηγούς ταξί, τα παιδιά στην τροχιά, που και αυτά ρε παιδιά τη δουλειά κάνουν, τη δουλειά τους κάνουν και προσπαθούν να μας κρατούν και εμάς σε καλή κατάσταση. Εντάξει, αρκεί να μην γράφουν τόσο εύκολα, μωρέ. Ας αφήσουν και λίγο, ας κάνουν τα στραβωμάτια. Πάμε. Καλησπέρα στη Γερμανία, καλησπέρα στην ξαδέρφη τη Λίτσα, καλησπέρα στη Λάρα, καλησπέρα στο Χριστάρα, καλησπέρα στην Κύπρο, στην Τζοάννα.

Ναι. Να σε καλά, ρε Βερονίκη, πραγματικά. Έτσι, να πίνεις τα ποτάκια σου και να ακούς τις μουσικάρες εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ, πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Με κάνεις και κοκκινίζω κι εγώ και το ξέρετε κι εσείς ότι κοκκινίζω εύκολα. Είμαι λίγο ευαισθητούλης. Αλλά και αυτά τα σκαλάκια πραγματικά που κατεβαίναμε και ανεβαίναμε και λέγαμε τώρα θα πέσω, πραγματικά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε με Creed. Who's got my back? Ευελίν μου, σαν σήμερα δυστυχώς η πόλη σε άλλο πραγματικά. Τότε που μπήκαν και μας κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, αλλά και πριν 2 χρονάκια ο Ολυμπιακάρα μας κατέκτησε το Conference League μέσα στην Αγία Σοφιά, μέσα στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Αυτό ήταν, αν ήταν πανηγύρι, έτσι, για να θυμόμαστε και να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε.

Κάποιος την προηγούμενη Παρασκευή είχε ζητήσει Rhythm of Love. Εγώ δεν ξεχνάω, τα κρατάω. Έτσι δεν είναι? Πάντα κρατάω τις υποσχέσεις μου. Εδώ θα το ακούσουμε λοιπόν. Scorpions και The Rhythm of Love. Να σε καλά. Έτσι εδώ είμαστε παιδιά. Εδώ περνάμε πάντα όμορφο και είναι η εκπομπή που είναι η δική σας όντως. Εσείς τη φτιάχνετε.

Μα Θεό μου, τι και να έριξα αριθμούς. Πάλι ανεβαίνουν οι αριθμοί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε όμως να ακούσουμε και κάτι ελληνικό-ελληνικό. Περνάμε στους Μέμφις. Αστρική βροχή θα μας πούνε. Για αυτούς που δεν ακούνε πολύ πολύ heavy metal και ακούνε και λίγο rock και λίγο πιο τέτοια. Έτσι ρε παιδιά. Τέτοια κάνουμε εμείς εδώ. Και φυσικά θα ακούσουμε και εδώ την Crisis, να το συζητάμε.

Η Memphis, αγαπητοί μου φίλοι, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα τα ελληνικά, και κάποια άλλα έτσι που παίζουν λίγο διαφορετικό, λίγο πιο έτσι δυνατό ήχο. Βέβαια, ελληνική ροκ σκηνή ακούτε κάθε Τετάρτη βράδυ με τον αγαπημένο φίλο τον Βάγγελ Ζαβερδινό, το φίλο και αδερφό γκομπλινάρα μας, αυτό το παιδί το όμορφο το ψηλό, και κάθε Δευτέρα τον αγαπημένο τον Κώστα το Φάζ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Elysion, Far Away, για όλους όσους βρίσκονται μακριά.

Ματθαίο, έτσι επειδή το αφιέρωσε στην Εύελιν. Θα το ρίξει τώρα στα πολύ πιο σκληρά. Θα πιει κανένα χυμό πορτοκάλι τώρα, κανένα βίσο, να γίνει χαμός, να κατέψει τα ποτά. Κάνεις τέτοια, ρε φίλε, κάνεις τέτοια. Είσαι τέτοιος άνθρωπος. Rotting Christ. Άλλο.

Αλλά και για απόψε έχω διπλό κλείσιμο. Αυτό είναι το. Τώρα έρχεται το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, που είναι το πρώτο κλείσιμο, προμήνυμα του κλεισίματος. Και μετά σε περιμένει το κλείσιμο που πάντα εσύ περιμένεις. Είναι ο Χαμούλης. Ο Χαμούλης θα γίνει. Καλό καλοκαίρι θα ευχηθώ σε όλους σας. Σε λίγο, καλό τριήμερο να περάσουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως και ένα καλό χειμώνα θα σας ευχηθώ εγώ. Winter Time, Steve Miller Band. Έτσι, με αυτό είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε.

Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και απόψε μαζί μου, όλες και όλους εσάς που με αντέχετε εδώ μερικές φορές που, εντάξει, είμαι λίγο ακατέργαστος, όπως λέει και τα αφεντικούλη μας ο Wheezy. Να είστε καλά, να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό. Ήταν Νύχτες Χιωμένες από Μέταλλο, ήταν ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή, να είμαστε καλά μέχρι τότε. Καλό καλοκαίρι, καλό τριήμερο σε όλους όσους έχουν τριήμερο. Και πάμε να κλείσουμε με μια κομματάρα που περιμένει και ο Αλέκος αυτό το ανυπόμονο, έτσι με ανυπομονησία θα έλεγα. Πάμε. Είναι οι Κούπες. Απάνω στην 30 φιλιά θα μας πούνε. Καλά να σε, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που ήσασταν και εδώ μαζί μου. Καλή.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Και το κάνατε εικόνα, είναι βέβαιο το κάνατε εικόνα. Είναι βιωματικό αυτό, είναι muscle memory. Και τα γερόδια πάνω να αναρωτιούνται, τι είναι το μάνα μάνα. The question is, who cares? Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Παρασκευιάτικη Άρτα. Καλημέρα από τον Αμβρακιά FM, το 919.gr και την αφεντιά μου τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Η μοναδική περίπτωση ανθρώπου που μπορεί να είναι ξύπνιος από τις 6.30, true story, και να φτάνει στο ραδιόφωνο παρά 10. Κάπου υπάρχει ένα loophole εδώ, κάπου χάνομαι εγώ στο χρόνο. Πάμε λοιπόν σε μια ηλιόλουστη άρτα. Χθες βέβαια, χθες έβρεξε. Χθες έβρεξε αρκετά και για πολλή ώρα. Ανταμένο ο Μάιος να τελειώνει εδώ, έτσι. Έλα, έλα, έχουμε τριήμερο μπροστά. Έχουμε να πλύνουμε χαλιά.

φαίνεται ότι είναι Παρασκευή. Μας γράφω την Πρέβεζα Ιάννα. Μανά μανά. Καλημέρα στην Φιλοχία Κωστή. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα ψηλά στο Λόφο. Καλημέρα Κατερίνα. Είναι πολύ ωραίο όνομα για την έναρξη των Πανελληνίων σήμερα. Τι πηγαδάκια των παιδιών, την αγωνία και των παιδιών και των γονιών. Νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να ερεμήσουν πιο πολύ. Τα παιδιά ξέρουν τι να κάνουν. Πάντα πίστευα ότι το να αγχώσεις το παιδί και να του βάλεις ένα πήχη ή ότι άλλη μονό σου ή ότι εγώ πλήρωσα τόσα χρήματα για σένα, φρόντισε, δεν βοηθάς. Και άλλωστε τα παιδιά μπορούν να κάνουν κάτι αργότερα το οποίο δεν το έχουν σπουδάσει. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Πολλές περιπτώσεις πλέον. Για αφεντιά μου πρώτα απ' όλα. Οπότε, don't worry, be happy. Ο Bob McFerrin. Καλημέρα Λεκό. Που έχετε καλό που σου κουδού. Επιτέλους λέτε ευχήθηκα και αυτό. Είχαμε καιρό. Τριμεράκι μπροστά μας. Be happy. Don't worry, be happy now.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Bob McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Yeah. Τώρα είδα τι λέει σήμερα ο Captain America. Είναι η πινακίδα που γράφει και σβήνει, δώρο από τυχερή σακούλα, που κάθε μέρα γράφει και ένα νέο μήνυμα, χωρίς να ξέρουμε ποιος, χωρίς υπογραφή. Σήμερα ο Captain America λέει, η Φίνος Φιλ με ήθελε σαν τρελή, αλλά εγώ προτίμησα το ραδιόφωνο όταν βρακέφα. Τα φωτογραφίζω αυτά, τα μαζεύω. Θα τα εκθέσουμε κάποια στιγμή όλα μαζί. Καταλάβατε γιατί φτάσαμε εδώ. Γιατί η παραγωγή είναι ένας προς έναν απίστευτη. Μου κάνει λίγο για σλίκητη το μήνυμα βέβαια. Για Θανάση Μαλτέζου. Τζορτζ Μαυρίδης. Εσύ και εγώ. Και τα Ζούκα Μίξ. Καλημέρα στη μισή Ελλάδα που έχει συντονιστεί ήδη στον Ομπρακέ FM. Και είμαστε μόλις 15 λεπτά μετά τις 8.

Τζορτζ Μαυρίδης, εσύ και εγώ. Πανελλήνες λοιπόν. Και θα επαναλάβω ότι δεν ξέρω αν είναι το άγχος των παιδιών ή το άγχος των γονιών. Κάποτε είχα μιλήσει μια εκδήλωση του Αστρολάβου και είχα πει το πολύ απλό: αφήστε τα παιδιά να γίνουν αυτό που θέλουν αυτά, όχι το αποθυμένο, το δικό σας, είτε γίνατε είτε δεν γίνατε εσείς. Το παιδιό είναι το μέλλον, όχι το αποθυμένο το δικό μας. Yellow Moon on Ice.

Η Yellow ήταν αυτή. Μόνο Nice. Και αυτό είναι MTV τραγούδι, MTV feeling. Lois Lane, ένα και μοναδικό του τραγούδι. Φοβάμαι, δεν έβγαλαν και δεύτερο δηλαδή, δεν το μάθαμε εμείς. It's the first time. Είμαστε στο MTV 1989.

παιδιά, είναι πάρα πάρα πολλά τα χρόνια από αυτό το τραγούδι. It's the first time. Και ακόμη πολύ περισσότερα, βγάλετε και μια ευτέτεια για το επόμενο τραγούδι που το θεωρώ από τα πολύ πολύ πολύ αμβρακιώτικα. Από τα πειρατικά χρόνια, η Ice House και το Hey Little Girl. Και μια καλημέρα να στείλουμε στη Χαλκίδα και στο όμορφο μήνυμα της Κάθριν.

Ice House. Hey little girl. Η φωτογραφία στο στούντιο ανοίγει από το, στο Βαγγέλη Σεβερδινό. Καλημέρα, Βάγγελε. Ο νουνός, ο νουνός. Καλημέρα, George. You said I was free to... Έτσι να έχετε μια ιδέα πώς είμαστε εδώ μέσα. Wanted.

αμφρακιώτικο μέχρι το κόκαλο. Jack Panate, Every Glance. Καλημέρα στο Δημαρχείο, καλημέρα Γιώργο. Α, driver's seat, το αυτοκίνητο έρχεται αμέσως.

τελικά μάθαμε WhatsApp. Η Four on Bloods το 92. Και πάμε στα τέλη των 70s. Για το φίλο μας τον Γιώργο, είμαστε το 1978. Νομίζω ότι μέχρι το 84 αυτό θεωρούταν ένα νέο τραγούδι. Sniff at the Tears, Driver Seat. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα από το Ισόγειο μέχρι το Τρίτο. Και ενδιάμεση όροφη μπορεί να στείλουν κανένα μήνυμα. Εμείς εδώ είμαστε, για όλους σας. Ζωντανά από την Άρτα, το Ναυρακιά FM και το 919.gr. Περήφανοι για το δημοτικό μας ραδιόφωνο.

τα τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε. Sniff the Tears, Driver's Seat, μυρίζει Ruby. Για ακούστε τώρα.

Αυτό είναι τσέμπαλο. Άντζελο Μπραντουάρντι, Βανιτά τη Βανιτά. Ο Λουκιάνος Κελαϊδόνες της Ιταλίας. Ίδιος, δίδυμος αδερφός του. Μαρία Μαγδαλένα, δεν θέλετε? Εγώ δεν κατάλαβα καλά. Υπήρχε μια επιλογή από Σάντρα. Υπήρχε μια από Τζορντανέλη. Αλλά υπάρχει και αυτό. Η Τζέσικα Μαρκέζ, Μαρία Μαγδαλένα. Δυνατά.

το καλοκαίρι είναι στο παραδείο. Αλλά η μουσική του νομίζω ότι έχει έρθει ήδη. Η Τζέσικα Μάρκεζ, Μαρία Μαγδαλένα, κρατάει από το 2003. Και είναι happy, όπως είναι και αυτό. Μάνου Τσάο, τον Νίνο Καροτώνε, Παρασκευές στον Αμβρακέ FM είναι αυτές.

0: Τι ωραίο τραγούδι, τι συνεργασία. Μάνου Τσάο και τον Νίνο Καρωτών, La Tramba. Καλημέρα Στεφανία, όμορφη Παρασκευή. Και ακόμη καλύτερο το ηλιόλουστο στο τριήμερο. Μακάρι να έρθει. Αυτό το επιτέλους να μας κάψει λίγο ήλιος.
1: Κορίτσι στάσου να σου πω.
0: Κορίτσι στάσου να σου πω, τελευταίες μέρες της άνοιξης. Και σαν σήμερα το 2022 έφυγε ο Δάκης. Μόλις είχαμε προλάβει να τον δούμε ζωντανά στο Μονολίθι. Προλάβαμε. Προλάβαμε και στιγμή. Καλημέρα Φωτεινή. Καλημέρα και καλό τριμεράκι γράφει.

ο υπέροχος Δάκης. Κορίτσι, στάσου να σου πω, το έχω συνδέσει με άνοιξε αυτό το τραγούδι και όχι άδικα. Έφυγε σαν σήμερα, 29 Μαΐου. 29 Μαΐου, έτσι άνοιξε το 22. Ούψ, ένα τραγούδι για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Και θα είναι Λίμπε, θα είναι ο Ντίμζαχ, ο Δήμος, ο Γιώργος. Ακριβώς για αυτό το τραγούδι είχαμε πάρει συνέντευξη ο Ντίμζαχ στον Βρακέ FM. Και είχαμε ακούσει το φοβερό ότι το Φλεμίγκο Νέστο, το γράψαμε λέει δοκιμαστικά, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και έχει μείνει. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. But all the

Ένα συν ένα Beatles, ένα χθες και ένα σήμερα. Για να μην λέτε ότι τους ξεχάσαμε. Εμείς τους Beatles. Baby you can drive my car. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο στίχος που ψάχνει για σοφέρ. Δεν έχω, λέει, αυτοκίνητο ακόμη και αυτό μου ραγίζει την καρδιά, αλλά βρήκα οδηγό και αυτό είναι μια αρχή. Αυτό λέγεται θετική σκέψη. Κρατάμε ένα από τα σκαθάρια. Got my mind set on you, ο George Harrison.